0: Κυριακή η Άννα. Μαραχίγιο μου ρε σαν του λεθέιάβο. Όμου τζόμου να στα ήρει μπάρ.
1: Όμου υπουέ μπάμπα.
0: Έγιον γαγέρου, όμου αγουγέρου.
1: Μπάμπα, όμα θα με ράβω. Κοτσέ μου.
0: Η γάνε φανερή φοβερή ρίγα. Να μου ράω αγιμό σε μια βρίνια κούδιο. Μου να ρίγει ρε. Ω
1: Απαντούμε όσοι πάνε λίγα από κέρα. Όλοι τα βαόντα κούβω. Καβαμπίρι σιγαρέρα.
0: Αγιονέ κουανέν. Ατσι το κάτω κάγιο μόβουνο. Έγια κούβρα χέτε. Μου και γκάντα για τουάλα. Ναι ρουρίκουνο νι διόκο. Ε διόκο.
2: Ma boisson préférée c'est toujours whisky.
1: Αμπό.
2: Mais faites attention. Pas n'importe quel whisky.
1: Donc il y a une différence.
2: Le whisky diffère.
0: Ndio. Na mine richi constate. Ακούμε μου μα whisky. Zinapishana bwana. Kove na vetia. Zinapishana. Ρίναρια, yo, yo African whiskey.
2: African.